πως έστις λουξ μου, νον προτεσίβητας αψκόντες σούτας αυτεμποσίτα, νεκ εξέντον λουσα, πόνοντε αψουμόντιο, σε τσούπερ καντελάπρο, του λουσέατ όμνιμους κιέντο, σικλουσέατ λουξ βέστρα, ούτ βιντεάτ βέστρα πόνα, εγκλωριφίσετ πατρε πέστρο, κίνσελς έστ. Πως έστις λουξ μου, νον ποτε σίβητας αψκόντε σου πραμόν.